0: Έρβολ Νόρτε Ποτοσί,
1: Τζαβέντου Κισάκα,
2: Έρβολ Σάντα Κρού,
0: Έρβολ Πάρε
3: Δε Σούπρε. Somos la antena central de la señal satelital de la Red de Bol.
4: Es la hora 13:03 minutos.
5: La Red de Bol se complace en presentar.
6: Sentimiento Nacional.
5: Sentimiento Nacional.